καλτσιοζήτα μα είναι ο Φίμο. Sei 12, sei 11. Una computadora dice 6 11, acá dice 6 12, otro dice 6 11.